καλημέρα στο μικρόφωνο μαζί σας, Ηλεκτρα Αγκάρδη. Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με ένα συμβολικό τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη, ο οποίος γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1936, πράγμα που μας δίνει ευκαιρία να αφιερώσουμε την εκπομπή μας στη ζωή και τα τραγούδια του. Αξίζει να μείνετε μαζί μας και σήμερα. Καλή ακρόαση.

Ο Νίκος Ξυλούρης, γνωστός και με το παρατσούκλι Ψαρονίκος ή τον τιμητικό χαρακτηρισμό Αρχάγγελος της Κρήτης, γεννήθηκε στο ορεινό χωρίο Ανόγια του Ρεθύμνου της Κρήτης από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λυράριδες.

Ήταν μόλις 5 ετών όταν στις 13 Αυγούστου του 1941 οι Γερμανοί κατακτητές εισέβαλαν στο χωριό του και το έκαψαν. Οι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στην κοιλάδα του Μιλοποτάμου για να επιστρέψουν στον τόπο τους 3 χρόνια αργότερα μετά την απελευθέρωση της Κρήτης.

Οξυλουρίστη νεαρία ακόμη ηλικία με τη βοήθεια του δασκάλου του Μενελάου Δραμοντάνη κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να του αγοράσει την πρώτη του λύρα. Σταματά το σχολείο, μαθαίνει μόνος του τις πρώτες νότες, γράφει μαντινάδες και αρχίζει να παίζει σε γάμους και πανηγύρια σε όλη την Κρήτη δίπλα στον λυράρι Λεωνίδα Κλάδο.

Στα 17 του αποφάσισε να μετακομίσει στο Ηράκλειο και έπιασε δουλειά στο νυχτερινό κέντρο Κάστρο. Τα πράγματα όμως δεν ήταν όπως τα περίμενε, γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μόδα της ευρωπαϊκής μουσικής, κάτι τελείως ξένο για αυτόν. Τα έσοδα του μόλις και με τα βίας έφταναν να τον συντηρήσουν και πέρασε δύσκολες εποχές.

Σε μια αποκριάτικη γιορτή βλέπει την Ουρανία με λαμπιανάκι, γόνα αριστοκρατικής οικογένειας και την ερωτεύεται. Για ένα χρόνο της κάνει καντάντα κάθε βράδυ κάτω από το παράθυρό της, χωρίς την πραγματικότητα να έχουν μιλήσει ποτέ. Η ταξική τους διαφορά θα τους αναγκάσει να κλεφτούν και να παντρευτούν κρυφά στις 21 Μαΐου του 1958. Τον ίδιο Σεπτέμβρη μετακόμισαν στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σιγά σιγά οι κριτικοί άρχισαν να τον στηρίζουν και να οργανώνουν γλέντια για να τον ακούν να παίζει. Έτσι άρχισε να γίνεται γνωστός και τον Νοέμβριο του 1958 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Μια μαυροφόρα που περνά».

Το 1966 κέρδισε το πρώτο βραβείο σε ένα φεστιβάλ μουσικής στο Σαν Ρέμο, παίζοντας με τη λύρα του ένα σιρτάκι. Την επόμενη χρονιά άνοιξε στο Ηράκλειο το μουσικό κέντρο Ερωτόκριτος και πλέον δεν ανησυχούσε για την επιβίωσή του.

Το 1969 ηχογράφησε με μεγάλη επιτυχία τον δίσκο Ανιφαντού και λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε και πάλι σε Αθηναϊκό Μουσικό Κέντρο. Οι καταστάσεις όμως πλέον είχαν οριμάσει και ο κόσμος τον υποστήριζε περισσότερο. Έτσι μετακόμισε και πάλι στην Αθήνα. Γνώρισε τον ποιητή και σκηνοθέτη Ερίκο Θαλασσινό, ο οποίος αποφάσισε να τον συστήσει στον Γιάννη Μαρκόπουλο και έτσι ξεκίνησε μια λαμπρή συνεργασία με τον δίσκο «Χρονικό» και τα «Ριζίτικα».

Ο Νίκος Ξυλούρης στην ακμή της καριέρας του αντιλήφθηκε ότι έχει καρκίνο και πιο συγκεκριμένα όγκο στον εγκέφαλο. Μετά από μεγάλο αγώνα, πολλαπλές εγχειρήσεις και αρκετή ταλαιπωρία, έχασε τη μάχη στις 8 Φεβρουαρίου το 1980, δίχως να προλάβει καν να κλείσει τα 44 χρόνια του. Το Αϊντόνι είχε εισηγήσει προώρα και το τραγούδι που κάποτε το τραγούδισε βγήκε αληθινό.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας που την αφιερώσαμε στον Αρχάγγελο της Κρήτης, στον τραγουδιστή και λυράρι Νίκο Ξυλούρη. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου, Ντάβιτ Φόρκος, σας αποχαιρετάμε. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλεκτρα Γκάρντι. Γεια σας, καλό μεσημέρι.